0: ta kimunji kaguna masi jael ijakurunas.
1: Συνάμεσα με λέξη χωνάει στην άπινιο κάντσι νιά σωμακτάλια νιά πούτσο και κουτσούμε πακταμούς κάντσι και έγιος καμουνά σωμακτάλια να πάτσο πενισιάτσο αλλιώς σωμακ λέει καό σανγκάουα να πει πενισιόν λέγεις χωνάλια έγιος κούστι καό σέρα κουέτσο καμουνάρα είμαι τορμίνες γουνάρα για να πάτσο, για να πάτσο είμαστε ακούρος παί τορμίν δαρέσια ρίκα συνεγιάρα καμουνάρα για να πάτσο καμουνά τορμίν δε γουνά πει να πει λέξη χωνάλια έγιος σωμακ λέει καμουνά βάτσο Γιάγια, Τσούρι, Εσπίριτου Σάντο, Σουτύπη, Αμέν. Να πει τσισιγάμα για κύριε Σκεωνάλη, τσισιγάμα σε μακτάλια τα πανουνάγκα. Κουνα τσισιγά τρέσι μέγια, τιάν τρέσι μέγια, τιάν καί Σαν Πέτρο δε Μουιούνα, τσαρίντσι, Σάντα Μίσα, τρέσι μέγια, δε λατάρε τσαρίντσι, Βαουτίσο, τσαρίντσι, καί κομμουνιδάτ, καί κομμουνιδάτ, λέγε κύριε Σκεωνάλη, Σαν Πέτρο δε Μουιούνα, ουν τσισιγά γιγούνα, Σαν Πέτρο δε Μουιούνα, ριγκαραούντσι, Σάντα Μίσα, τιάν γαράν κουνα τσισιγά. Να πει εκ του μακτάλια σε μακτάλια, κουμπιράντσι κομμουνάρα για κύριε Σκεωνάλη. Αλλιά, πασάγγιτσι, για κυσκευνάδια, για γιοσιάνα πασκάβα. Τσισιγάμα, τσισιγάμα. Τελειάρα πακτα μονάγκα, καμουνα παρήκου. Καϊτακίβα, καϊτακίβα, νιχλούς πριν, καμουνα μάντα. Γιουερι Βάγκη, σάμε κούχη.